0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, με λυπώ από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Λένε κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
6: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα που και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
6: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πόπο κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλά.

0: Sewer. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αρνητική σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα έχεις, θα ξεφτυλιστούμε ρε.
6: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία». Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
2: Σταμάτα βρε κουρουσούζι.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έφτασε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
5: Λοιπόν, το Tinder έχει μία νέα εφαρμογή που έχει τη λύση για όσους ντρέπονται στα πρώτα ραντεβού.
4: Οπα.
5: Είναι τελείως εξυγέλευτη. Εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι θα βγεις τέτα τέτ και θα χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, πλέον μπορείς να βγεις με μία ομάδα έως 15 ατόμων.
4: Όπα, περίμενε.
5: Ναι,
4: αντί να κλείσω ραντεβού με έναν ή με μία, κλείνω με μία δεκαπεντάδα.
5: Με μία δεκαπεντάδα.
4: Και εκεί τι γίνεται, επιλεγώ.
5: Εκεί πας, νομίζω, μια ωραιότατη εκδρομούλα όπως πηγαίνουν τα καπί και εξηγέστε ωραία. Εκεί είναι τα group hangouts τα λεγόμενα και καλά διαλέγεται δραστηριότητα έως 15, έτσι μπορεί να πας και 5. Και ψάχνεις την άλλη παρέα με κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, πάμε για bowling, πάμε για paintball.
4: Περίμενε, ρε παιδί μου, αυτό το κακό το application που όλη τη μέρα ασχολείσαι, δεν είναι μόνο για φίκι-φίκι.
5: Είναι για φίκι-φίκι, αλλά κάποιοι έχουν το άγχος του, το άγχος του πρώτου ραντεβού. Δεν είναι όλοι τσάτρα πάτρα, έλα εδώ όπως εσύ είσαι.
4: Να παίξω, να πάμε εκδρομή, να κάνουμε ένα τέτοιο, ένα πικνίκ και τα λοιπά.
5: Ακριβώς.
4: Να γνωριστούμε
5: και
4: καλύτερα.
5: Ναι, γιατί όταν τον εγκρίνει, έτσι κι αλλιώς θα έρθει και η στιγμή που θα γνωρίσει παρέα τον την φίλο. Φίλοι, έτσι θα εγκρίνει από πριν, από την αρχή. Θα κάνετε δηλαδή το αρχικό casting, ολάκερη παρέα. Και όταν μαζεύεστε εσείς τα αγόρια, είστε σαν τους μπαμπουίνους. Δηλαδή αυτό το κορίτσι τι έχει να τραβήξει.
4: Άλλο κακό να μην μας βρει. Άλλο κακό. Πώς το είπες αυτό, hangouts.
5: Group hangouts. Yeah. Νομίζω εντάξει, πάμε όλο και καλύτερα.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Στο Red Morning Show έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Ένας επώνυμος έρχεται σήμερα.
1: Τι
2: ο Μάικλ Ντάγκλας θέλει να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Βγήκε δημόσιο, έκανε ανακοίνωση. Ποτέ δεν ήταν εθισμένος στο σεξ παρά τα όσα ανέφεραν ορισμένες σκανδαλοθυρικές εφημερίδες της δεκαετίας του 90. Δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δήλωσε ο Ντάγκλας στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Times.
1: Ναι, δηλαδή τον έχουμε παρεξηγήσει, θέλει να πει.
2: Ναι, ο Ντάγκλας συνέχισε σημειώνοντας ότι μέχρι και σήμερα ένα ερώτημα του κινεί την περιέργεια. Γιατί οι Βρετανοί είναι τόσο απορροφημένοι στο να διευρύνουν τη σεξουαλική ζωή των άλλων. Έλα μου ντε!
1: Είναι τόσο σεξουαλική. Εμείς νομίζαμε ότι Μεσόγειος καλά κρατεί. Και εκεί όμως παίζει πάρτι, ε!
2: Ο ηθοποιός φαίνεται να αναφερόταν σε πρωτοσέλιδο του 1992, αγέννητη Κατερίνα, που ισχυριζόταν ότι έχει πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης λόγω σεξουαλικής εξάρτησης, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά στο βιβλίο του, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Αυτά λέει ο Ντάγκλας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Εντάξει, γιατί και εγώ μιλάω φυσικά με ένα σεξ σύμβολο της εποχής. Πώς απεξαρτήσει από το σεξ, δηλαδή εντάξει, το αλκοόλ, ουσίες, εντάξει, από το σεξ πώς απεξαρτήσει.
2: Παιδί μου, τον κλείνουν μέσα σε μια κλινική και ξέρω εγώ.
1: Τι δηλαδή, μετράς κόμπους, ένα κομποσχένι, δεν καταλαβαίνω.
2: Κάπως έτσι αρχίζει και λύνει σουντόκου. Τι ας πω.
1: Και τη νοσοκόμα από ό,τι βλέπεις εκεί πέρα με τη στολή.
2: Δεν είναι νοσοκόμα, είναι νοσοκόμος. Τελειώσαμε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Που από κάθε μέρα ακούω και κάθε μέρα περίμενα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτήν τη σειρά μου.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
3: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
7: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Στο παιδιού μου τη χαρά. Έπιασε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Λέω Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις γραπτές ή ηχητικές στο Viber της εκπομπής 6980-963-963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
4: Έχουμε εξομολόγηση από την Κρυσταλία.
3: Κρυσταλία
4: δεν λέμε τεπώνυμο προφανώς, είναι ανώνυμη. Είμαι ερωτευμένη, εξομολογούμε ότι είμαι ερωτευμένη με το μάνατζερ μου στη δουλειά. Τι να κάνω, να τα παρατήσω όλα και να του την πέσω? Συνδυάζεται, μας ρωτάει το έρωτα.
3: Φυσικά και δεν συνδυάζεται. Ειδικά συνδυάζεται με το μάνατζερ, όχι με βέβαια.
4: Δεν συσχύωση, η αλήθεια είναι ότι το κάνει λίγο πιο complicated, πιο περίπλοκο.
3: Ναι, είναι αφροδισιακό να γουστάρει τον προϊστάμενο, ε.
4: Και την προϊστάμενη όμως, γιατί όχι. Εσένα σου έχει τύχει να.
3: Όχι, δεν είμαι εγώ, είμαι ήσυχος άνθρωπος, βρε Κατερία. Ναι. Στο θέμα μας τώρα στην Κρυσταλία.
4: Τι είναι όμως, Αγία ή αμαρτωλή? Εγώ θα την περάσω Αγία, δεν πειράζει.
3: Εγώ αμαρτωλή και δεν το συζητάμε. Παρετήσω όσο είναι καιρός. Α! Παρετήσου.
4: Θα την παρετήσει ο ίδιος, ε?
3: Όχι, παρετήσου και ρίχνα μετά στο μάνατζερ.
4: Όχι, ρε, εσύ να σε απολύσει ο μάνατζερ, μετά θα του κάτσεις και μετά να ξέρεις θα πάρεις και την αποζημίωση. Και να σου πω κιόλας, άμα η τσαπούλα είναι γεμάτη, κάνε ό,τι γουστάρεις.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria! The Pit!
7: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
4: Έκθεση.
3: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
4: Age of Content.
3: Λούκατ Σταρκόφσκι.
4: Οράκλ.
3: Ρόμπερτ Άικ.
4: Ειδήποδας.
3: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
4: Συζήτηση.
3: Ρωμαίο Καστελούτσι.
4: Φάουστ.
3: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
4: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
3: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
4: Λάγκλες.
3: Νίκος Καραθάνος.
4: Έπος.
3: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
5: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
9: Και η Nirvana είναι Red.
10: Attention, this is Kurt from Nirvana.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα, θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
1: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχει από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνει.
2: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Aerosmith in Erev.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
4: Λοιπόν, για όλη τη μέρα μου είσαι στα social media. Ναι, είσαι influencer. Όπως και να το κάνουμε, είσαι influencer, η δυνατή του Ρέντεος.
5: Όχι και έτσι, αλλά για πες μου που το πας.
4: Στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους.
5: Συνολικά λες τώρα, ναι.
4: Συνολικά, όλοι μαζί. Για παρότρινση στον παράνομο τζόγο.
5: Ναι, τα βλέπω, τα
4: κάνανε εγώ διάφορα story εκεί. Να, εγώ. Κάνανε ιστορίες, φτιάχνανε ιστορίες. Να γκρεμίστηκε ο τείχος από το σπίτι μου. Πώς μπορώ να τον φτιάξω? Α, θα πάω στον παράνομο τζόγο να παίξω και παίξε κι εσύ για να κερδίζεις. Και όλοι αυτοί λοιπόν τους μαζεύουν οι αρχές.
5: Έτσι πρέπει.
4: Έτσι πρέπει. Να δούμε τώρα τι χρήμα κινήθηκε. Α, περίμενε.
5: Υπάρχει
4: και το ποσό, κάπου διάβασα για ένα τεράστιο ποσό που διακινήθηκε από αυτές τις ιστορίες.
5: 2.000 ευρώ το story, 3.000 λαμβάνουν και παροτρύνουν τον κόσμο να παίξει. Πώς θα λένε, κάτι φρίσπινα. Δεν καταλαβαίνω καν το μεταξύ.
4: Και εγώ δεν καταλαβαίνω τους όρους. Ναι, κάτι σπινάκια, κάτι φρουτάκια, κάτι τέτοιο.
5: Και βλέπεις νέα παιδιά, γιατί άμα δουλεύεις σε μαγαζιά και σε συνέχεια με νέο κόσμο, βλέπεις νέα παιδιά να έχουν ένα κινητό, ξέρεις, κρυμμένο. Τους τα παιδιά που δουλεύουν σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, τις φοιτητικές μας δουλειές. Mm-hmm. Ξαφνικά να έχουν μία στιγμή μια ψυχολογία άλλη, να χάνουν ένα ποσό γιατί ασχολούνται και παρασύρονται και πρέπει να παρασυρθούν σε αυτή την ηλικία.
4: Και αλλάζει όλη,
5: και
4: ψυχολογία,
5: αλλάζει όλη,
4: ναι,
5: η ψυχολογία.
4: Δεν μου λες, λοιπόν, τώρα, χαμός. Κάθε influencer παίρνει, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 ευρώ
5: το
4: για
5: story,
4: ένα story.
5: Φαντάσου τώρα,
4: εσύ που κάνεις 400 story αηδίες όλη τη μέρα στο τσάμπα, τι είμαστε εμείς, τίποτα κορόιδα.
5: Όσα λεφτά και να μου δώσεις, τζόγο δεν διαφημίζω. Παιδιά, εδώ είμαι για τα συντηρητικά πράγματα, ελάτε να με στηρίξετε.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έχουμε ρεπορτάζ επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Λοιπόν, λείπουν 150 οδηγοί στην Αττική, κυρίως τα κτέλη λείπουν, Γιώργο.
3: Α, μάλιστα.
1: Και το ανακοίνωσε δηλαδή και ο ίδιος ο Φάτσιος, ότι που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστικών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, ότι πήγανε στην Ινδία και στην Αίγυπτο για να βρουν οδηγούς.
3: Α, θα κάνουν εισαγωγή δηλαδή.
1: Εισαγωγή, βέβαια. Μία τρίμηνη διαδικασία στο να πιστοποιήσουν τα χαρτιά τους και ξαφνικά να τσουπ, δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη. 400 έχουμε και θέλουμε 550. Άρα 150 λείπουν.
3: Έχουμε ανάγκη οδηγών, παιδιά, και μου είστε όλοι στην κρίνια ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν το ένα, δεν το άλλο. Άρα ξέρεις την πουλμανάρα εκεί, θα έχεις και πιστοποιημένο δίπλωμα. Και εντάξει, κίνηση.
1: Όχι, όχι.
3: Θα κόβεις τα χιλιόμετρα, θα πέφτει το μπικι κίνηση.
1: Λοιπόν, οι μισοί έχουν πάει γιατί αναρωτιέσαι, μας λείπουν και πού πήγαν.
3: Ναι.
1: Στο ΟΑΣΤ, στον ΟΑΣΤ.
3: Α, του πήραν τα λεωφορεία, ναι, του οδηγού των κτέλ.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το ίδιο κουραστικό. Ας μας πει και κάποιος.
3: Μπορεί να είναι καλύτερα τα λεφτά, μπορεί να είναι καλύτερες συνθήκες, ποιος ξέρει.
1: Άλλοι είναι στα τουριστικά, αυτά τα κόκκινα λεωφορεία που βλέπεις γύρω-γύρω στην Αθήνα.
3: Α, ωραία είναι και αυτά.
1: Ωραία είναι, και βέβαια. Ναι. Ναι, γιατί όχι. Ορίστε το μυαλό σου στο πόνειρο. Και άλλοι πήγαν, οι περισσότεροι, στην Ολλανδία με τριπλάσιο μισθό. Δεν σε χάλασε.
3: Μάλιστα.
1: Είναι το brain drain που λέμε.
3: Μας τους φάγανε οι Ολλανδοί. Ορίστε. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε, παιδιά, να γίνετε οδηγοί στα κτέλ.
1: Γιατί όχι.
3: Βεβαίως.
0: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
6: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
4: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
3: Έχει γίνει τώρα μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τα ενεργειακά ποτά και κυρίως για τα ενεργειακά ποτά και την κατανάλωσή τους από παιδιά.
2: Οι πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι.
3: Α, πολύ σωστά.
2: Ισχύει, επιβεβαιώνω, έτσι, από πρώτο χέρι.
3: Ένα στα τέσσερα παιδιά από την 5η Δημοτικού και νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το στατιστικό, μέχρι την 3η Γυμνασίου είναι καταναλώνουν ενεργειακά ποτά και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Τι λέει ο επιστήμονας, ναι, αναλυτικά.
3: Έχουν τόσο μεγάλη περιεκτικότητα της καφεΐνης αυτά τα ποτά, πολύ παραπάνω για ένα παιδί που είναι 40-50 κιλά, 40 κιλά ουσιαστικά πρέπει να είναι. Και μάλιστα, εάν τα συνδυάσουν και με αλκοόλ, γιατί γίνονται και αυτά παρανόμως. Πολλές φορές, ένα στις τρεις φορές εδώ αναφέρει η επιστήμονας, είναι ιδιαίτερος επικίνδυνο. Και όχι μόνο αυτό, κακός ύπνος, άγχος, χαμηλότερη σχολική επίδοση είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουν οι καταναλωτές.
2: Παιδιά, δώστε τους να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό. Μέχρι εκεί.
3: Όχι μόνο αυτό.
2: Με τσαμπουκά δεν θα το λύσεις.
3: Εγώ που είμαι κοντζάμ γαϊδούρα, πηγαίνω να πάρω ένα ενεργειακό ποτό από το περίπτερο της γειτονιάς και μάλιστα ο ίδιος ο περίπτερας μου λέει: όχι, ας το κάτω. Ένα σας δεν μπορεί να βρεθεί να τα βγάλει από το χέρι του παιδιού.
2: Επειδή είμαι παντελώς άσχετος, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Μοιάζει με αναψυκτικό.
3: Ναι, έχει ωραία γεύση. Δεν λέω.
2: Είναι νόστιμο, είναι ωραίο.
3: Ναι, είναι ωραίο, είναι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον, πιο παιχνιδιάρικο από τα κλασικά. Αλλά ναι, παιδί μου, δεν κάνει καλό. Πρέπει λίγο. Μια πορτοκαλαδίτσα χάθηκε κι εσείς.
2: Χάθηκε ο κόσμος. Πάρτε τους μια μπλε πορτοκαλάδα. Εμείς τι πίναμε στα νιάτα μας. Μπλε πορτοκαλάδα γεμάτη ζάχαρη. Α πιούνε ζάχαρη.
3: Και κοίτα τα αποτελέσματα, ορίστε τα ίδια λέμε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

Με Queen λέμε καλημέρα σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου. We will rock you red 96,3 περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red 96,3. Έχουμε Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά η Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Λάβε μέρος στο διαγωνισμό. Μείνε συντονισμένος στον Red 96,3 καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν κερδίσεις 4 μέρες στην Ουαλία, στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου και φυσικά live Placebo στις 7 Δεκεμβρίου. Καλή σου επιτυχία. Rag & Bone Man, Human, Manish Boy, Muddy Waters. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά μετά τις 10.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. My favorite game, η Cardigan. Σε μένα το αγαπημένο μου πράγμα είναι οι συναυλίες. Αν αγαπάς και εσύ τις συναυλίες όσο εγώ. Και κάποιες φορές είναι αδύνατο να μπορέσεις να παρακολουθήσεις ένα πολύ μεγάλο συναυλιακό γεγονός στο εξωτερικό. Έχει ξεκινήσει μια υπέροχη τάση που μεταφέρει τις μεγάλες συναυλίες στη μεγάλη οθόνη. Έχουμε λοιπόν Queen Budapest, η μεγάλη συναυλία του 1986, η τελευταία περιοδία του Freddie Mercury με τους Queen. Σε λίγο καιρό από τώρα το Back to the Beginning, η τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne και αυτή στους κινηματογράφους. Και σε μεγάλη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που μιλάει για την επανένωση των Oasis, έχει αποσπάσματα από μεγάλες συναυλίες, αλλά δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε η επανένωση αυτή. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, House of the Rising Sun για τη συνέχεια, η Animal Sun κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
6: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red
6: 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
16: Σταμάτα βρε γρουσούζι.
6: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ο Brian Adams έρχεται στην Ελλάδα σε λίγο καιρό από τώρα, το Δεκέμβρη. Ήταν το Heaven. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση, την τελευταία νικήτρια του χρηματοκιβωτίου. Και επιστρέφουμε να σου μιλήσω για το καινούριο ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, πότε είναι η επόμενη κλήρωση και πώς θα διεκδικήσεις αυτό το πολύ μεγάλο ποσό.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από εκεί. Το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είμαι
2: πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Τα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Και ναι, να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
3: Τα
2: είμαι
3: γλυκάκια.
2: Πολύ χαρούμενη. Με είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Πολλά μπράβο και συγχαρητήρια στην Αγγελική. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο βρίσκονται 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου από τη Μέρη Μαργέλη και εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 και μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή ανώ των 18, όροι διαγωνισμού. frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Επαναλαμβάνω, το ποσό του χρηματοκιβωτιού αυτή τη φορά είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. Έρχονται οι Cake. I will survive. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11.
4: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
8: Πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

You and I, εσύ και εγώ και η Scorpion στον Red 96,3 10 λεπτά μετά τις 11, Κυριακή πρωί 11 Οκτωβρίου, με Red World Tour σε εξέλιξη. Αυτή τη φορά πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας και εσύ παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red 96,3 Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί κάθε μία ώρα ανοίγουμε τις συμμετοχές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι λοιπόν, όταν σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο, εσύ μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου θα δεις live τους πλασίμπο στο Cardiff. Θα βρεθείς εκεί για 4 μέρες. Όχι μόνος, με έναν δικό σου άνθρωπο και 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Paradise City, Guns N' Roses, Other Side, Red Hot Chili Peppers, Sun Kilai στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Κυριακή πρωί στον Red 96,3 με την υπέροχη φωνή του Johnny Cash. One, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα. Και σήμερα είναι 11 Οκτωβρίου και έχει γενέθλια ο David Lee Roth. Ένας από τους πιο εκρηκτικούς frontman όλων των εποχών. Κλείνει τα 72. Έβαλε όση υπερβολή μπορούσε μέσα στη μουσική, καθαρή αδρεναλίνη και τρόμαξε τους πάντες εκείνη την εποχή, ακόμα και τον Ozzy Osbourne. Σαν σήμερα ανεβαίνει στο νούμερο 1 μία από τις ωραιότερες μπαλάντες, το Here I Go Again, νούμερο 1 στην Αμερική από τους White Snake το 1987. Στη συνέχεια Melissa Etheridge, Like the Way I Do, Boland and Boland, You're in the Army Now και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
10: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μάζεψε λίγο, ρε, εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
12: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
13: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: It's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 με Maneskin και Beggin. Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου. Κυριακή σήμερα 11 Οκτωβρίου και στις 23 Οκτωβρίου Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Διεκδίκησε το ποσό με το μήνυμά σου στη Lewin στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και καλή σου επιτυχία. Kings of Leon, you somebody. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνας σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις?
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις? Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κυριακή μεσημέρι στον Red 96,3 με REM και Losing My Religion. 10 λεπτά μετά τις 12, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Έχουμε Red World Tour που τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε μία ώρα. Η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου δίνουμε 15 λεπτά χρόνο και συμπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Και αν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στην Ουαλία, στο Cardiff, 2 άτομα 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και φυσικά να δεις live τους Placebo. Evanescence, Bring Me to Life και αμέσως μετά οι Beatles, Let It Be, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Linkin Park, What I've Done, με τον αξέχαστο Chester Bennington στα φωνητικά. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Και τώρα πια η μπάντα έχει γυρίσει σελίδα. Στα φωνητικά βρίσκεται πλέον η Emily Armstrong, η οποία κλήθηκε να αναλάβει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, μιας και όλοι περίμεναν ότι δεν θα το δεχτεί το κοινό της μπάντας αυτής να αντικατασταθεί ο Chester Bennington. Τελικά τα κατάφερε φανταστικά, γιατί δεν προσπάθησε ποτέ να τον αντιγράψει, αλλά έκτισε κάτι τελείως δικό της και πρέπει να της το δώσουμε αυτό. I don't wanna miss a thing, η Aerosmith έρχονται στη συνέχεια και αμέσως μετά η Lynyrd Skynyrd με το εμβληματικό Sweet Home Alabama. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυτη περιουσία. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
7: Euphoria,
6: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
11: Σταμάτα βρε Γουρσούζη.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Scorpions που φημίζονται για τις υπέροχες μπαλάντες του Still Loving You. Μία από αυτές 10 λεπτά πριν από τη μία Κυριακή μεσημέρι στον Red 96,3 Πνελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Έχουμε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο. Μέσα έχει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Και εσύ μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου για να διεκδικήσεις το ποσό μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Το μήνυμα είναι win, το στέλνεις στο 19600. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 διεκδίκησε τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά που βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και καλή σου επιτυχία. Don't speak, έρχονται οι No Doubt. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσεις.

0: όποιες σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
6: Έκθεση.
5: Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
6: Age of Content.
5: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
6: Όρακλ.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδιοίκοδας.
5: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Λάμπλες.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

3 λεπτά μετά τη μία, Κυριακή μεσημέρι στον Red 96,3 με Blondie και Μαρία. Ένα τραγούδι που έμελε να είναι πάρα πολύ σημαδιακό για την τραγουδίστρια των Blondie, την Debbie Harry, που ήταν η μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία που κατάφερε ποτέ να κατακτήσει την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποδεικνύοντας για μια φορά ακόμα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Και όσον αφορά στη μουσική, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και μακάρι να ήταν το ίδιο και σε όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή μας. Σε άλλα νέα, Red World Tour, η Placebo στο Cardiff στην Ουαλία και εσύ παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα ανοίγουμε τις συμμετοχές. Should I stay or should I go? Class, fairy tale gone bad, Sunrise Avenue. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tίνα Τέρνερ και το The Best, που για όποιον δεν το γνωρίζει είναι διασκευή. Δεν είναι πρώτη κυκλοφορία της Τίνα Τέρνερ. Εκείνη το έκανε μεγάλη επιτυχία. Πρώτη κυκλοφορία ήταν από την Bonnie Tyler, που τη χάσαμε και πολύ πρόσφατα από τη ζωή. Δεν κατάφερε να το φτάσει σε μεγάλες θέσεις στα charts. Μετά το άκουσε η Τίνα Τέρνερ, το λάτρεψε, το διασκεύασε και το έκανε για πάντα δικό της. Έρχονται οι Metallica με το The Unforgiven. Οι Metallica ζουν μεγάλες στιγμές στο Las Vegas. Έχουν 24 ημερομηνίες στο Spheres, έναν από τους μεγαλύτερους, σίγουρα το πιο εντυπωσιακό συναυλιακό χώρο στον κόσμο. Σήμερα το βράδυ η τέταρτη συνεχόμενη συναυλία τους. Έρχονται λοιπόν Metallica, The Unforgiven και αμέσως μετά AC/DC, Highway to Hell. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ενθουσιασμένους, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Είσαι η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Σύγχυ Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
13: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
14: Oh. Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Αυθεντικός σαν εσένα.
1: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

0: Ένα απλό ριφ που έμεινε στην ιστορία. Seven Nation Army White Stripes. Καμιά φορά τα πιο απλά πράγματα είναι και τα πιο ωραία. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. Και όταν επιστρέψουμε, σου λέω το καινούριο ποσό, πότε είναι η κλήρωση και πώς διεκδικείς αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί το θυμήθηκα γιατί μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Α, και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Θα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Ναι. Για να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω, έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
3: Τα
2: είμαι
3: γλυκάκια.
2: Πολύ χαρούμενη. Με είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και η τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
0: Είναι το χρηματοκιβώτιο. Πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν πήρε η Αγγελική και όλοι εμείς, γιατί πάντα όταν κερδίζει κάποιος, εδώ τη χαρά τη μοιραζόμαστε και το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτή τη φορά λοιπόν το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Εσύ διεκδικείς το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, με το μήνυμά σου στέλνεις WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel. Συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα και καλή επιτυχία. Steve Miller Band για τη συνέχεια Serenade περίπου 10 λεπτά πριν από τις 2. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.
4: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει. Ο πατέρας του heavy metal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθική του διαδρομή και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, στις σελίδες του νέου τεύχους διαβάζεις για τους Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Green Lang, Godflesh. Ενώ ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα των Iron Maiden, Kevin Shirley, μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. δείτε το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Dream On, λένε οι Aerosmith, και εγώ αν με ρωτάς ονειρεύομαι πώς θα βρω τρόπο να βρεθώ σε μία από τις δύο συναυλίες που θα κάνουν σε λίγο καιρό οι Aerosmith στις 29 Οκτωβρίου και η άλλη 1η Νοεμβρίου στο Hollywood Bowl. Μας το είπαν τελευταία στιγμή. Ενδεχομένως αν μας το λέγανε λίγο νωρίτερα μπορεί κάτι να καταφέρναμε, λέω εγώ τώρα. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Κυριακή μεσημέρι, 11 Οκτωβρίου, Red World Tour σε εξέλιξη, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Αν κερδίσεις θα πας εκεί για 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ να τα κάνεις ό,τι θέλεις και φυσικά να δεις live τους Πλασίμπο. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό συντονίσου καθημερινά στον Red. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε τις συμμετοχές. Here without you, three doors down, Queen, we are the champions. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τις 2.

0: Wheel of Change, μια μεγάλη απόδειξη για τη δύναμη της μουσικής από τους Scorpions, ένα τραγούδι που έγραψε ο Klaus Meine μετά την επίσκεψη της μπάντας στη Μόσχα το 1989, μέσα σε αυτό το κλίμα αλλαγής που έπνεε εκείνη την περίοδο στη Σοβιετική Ένωση και λίγο πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Έγινε κάτι σαν ύμνος για το τέλος του ψυχρού πολέμου και την ελπίδα για μια πιο ανοιχτή Ευρώπη. Αυτό το σφύριγμα που έχει στην εισαγωγή το αναγνωρίζεις κατευθείαν. Το τραγούδι πούλησε εκατομμύρια και έγινε μια παγκόσμια μπαλάντα, σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Hotel California έρχονται οι Eagles. Σαν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 2.30.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπαρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Sigi Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δυνάμωσε τον Red
10: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
14: Σταμάτα βρε Γρουσούζη.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
17: Red Weekend.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αγαπημένος μας Alice Cooper, το Poison. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3, έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου και πριν έρθει ο Γιώργος, να σε ενημερώσω ή μάλλον να σου θυμίσω τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά που βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Στείλε το μήνυμά σου για να τα διεκδικήσεις. Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 4 η ώρα της ίδιας μέρας η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Phone and Blondes για τη συνέχεια και WhatsApp και αμέσως μετά Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Χαλόγεια σας και χαίρετε. Red 96,3. Σήμερα είναι μια Κυριακή, 11 Οκτώβριου του 2026. Και βέβαια περιμένουμε να χαλάσει ο καιρός σε λιγάκι. Λογικό είναι αυτό. Είμαστε μέσα στο πρώτο 15ήμερο σιγά σιγά του Οκτώβρη. Οπότε πηγαίνουμε για αυτόν τον καιρό που είναι κάτι μεταξύ φθινοπόρου και χειμώνα. Με ανησυχείτε πάντως για τα καιρικά φαινόμενα. Είναι φυσιολογικά. Θα βρίξει. Every time, αυτή είναι η Γερμανία. Μην έχει νερφράει χάτη στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3.

0: Ρέντε 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο με τη μουσική του Ρέντε 96,3 και για αυτό το Σαββατοκύριακο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου και μεθαύριο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ετοιμαζόμαστε για ακόμη μια θελοντική αιμοδοσία με τον Μπλάντι στη γειτονιά μου, στην Φωκίνος Νέγρη, Φωκίνος Νέγρη 42, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Έχουμε πάει πολλές φορές, θα πάμε και τώρα λοιπόν την Τρίτη 13 το Οκτώβριο, 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Περάστε να βοηθήσετε τον κόσμο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Ρέντε 96,3 θα είναι φυσικά εκεί και θα δώσει αίμα. Πάμε στη συνέχεια με Burning Heart από Survivor. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία
1: προ...
5: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
9: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα έχεις, θα ξεφτυλιστούμε ρε.
10: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
11: Oh. Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγυλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

0: Ρέντε 96,3 σήμερα είναι μια Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 και σε δύο εβδομάδες ακριβώς θα γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω μία ώρα ώστε να μπούμε και επίσημα στη χειμερινή ώρα και επίσημα, λέω εγώ, στο χειμώνα και από εκεί και πέρα βέβαια να έχουμε και περισσότερο σκοτάδι στη ζωή μας και δεν είχαμε αρκετό τόσο καιρό. Ωστόσο, σε ένα πολύ πιο αισιόδοξο τόνο, την Παρασκευή 23 Δεκάτου το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και περιέχει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Είναι ο μαγικός αριθμός που θα πρέπει να πει στην Μέρη, έτσι και σε πάρει τηλέφωνο την Παρασκευή 23 Δεκάτου, 10.023 και 57 για να πάρει τα χρήματα. Win 1.600 λοιπόν για να δηλώσει συμμετοχή, μην τίτρε συνολικό κόστο SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18, αριθμός ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση της 23ης του μηνός. Μπείτε σε σύμφωνη στη συνέχεια από Verve, αν και λες το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ο Μπλε Κάδος και ο Μπλε Κόδωνα σας περιμένουν στο Λούνα Πάρκ ανακύκλωση συσκευασιών της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας.
8: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria! The Pit!
9: Τι! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ρέντε 96,3 Κυριακάτικα 11 Οκτωβρίου, απόγευμα προς βραδάκι δηλαδή. Τέτοια ώρα είναι ώρα μπάλας. Το θυμάμαι τον μπαμπά μου που καθόταν εκεί πέρα και τσέκαρε τα δελτία του προπό όταν άκουγε τα παιχνίδια στο ραδιόφωνο. Δεν κέρδισε ποτέ τίποτα. Εσύ ποτέ φοβερή καντεμιά. Γι' αυτό και εγώ κληρονόμησα την απόλυτη αποχή μου από τον τζόγο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν κρίνουμε και από τις διαφημίσεις των στοιχηματικών, είναι και όλο και περισσότερες οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, έστω και για να κερδίσουν χρήματα. Καλό είναι αυτό, ο αθλητισμός ενώνει. Ναμπ, Linkin Park, συνέχεια στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 είναι 11 του μήνα, είναι 11 Οκτωβρίου, είναι η ώρα να βγάλουμε τα κεράκια και το σύστημα για τα γενέθλια, δηλαδή την τούρτα, τα κεράκια, τον αναπτήρα. Ποιος έχει αναπτήρα τη σημερινή ημέρα, τέλος πάντων θέλω να πω αυτά τα οποία συνήθως βγάζουμε για τα γενέθλια. Η τούρτα παγωτό τέλος, έτσι είμαστε χειμώνα πια, τι τούρτα παγωτό, οπότε είναι κανονική τούρτα παλιά, ξέρετε, η αυθεντική, η ορθόδοξη. Σήμερα λοιπόν έχουμε γενέθλια για τον Brendan Brown, τον Witus, που είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μπάντα και που την αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά και για τον Scott Johnson, τον Gin Blossoms. Επίσης έχουμε γενέθλια και για τον Daryl Hall, του θηλυκού ντουέτο Hall & Oates, ο οποίος γεννήθηκε το πάρα πολύ μακρινό 1946. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς. Είναι ο Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη, που από κάθε μέρα ακούω και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
9: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,8.

0: Ελευθερία, απόγευμα από Σβραδάκη, 18 Οκτωβρίου του 2026 και σε 12 μέρες θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, γιατί να μην τα πάρετε στέλνοντας Win 19600, ώστε η μέρη να πάρετε το τηλέφωνο το σωστό σε εσάς, να απαντήσετε και εσείς σωστά 10.023 και 57 και τα υπόλοιπα να είναι ιστορία. Θυμίζω λοιπόν, Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, αριθμός ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114, redfm.gr και app του Red. Έχετε διαρκή ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο, να είστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να σας έρχεται και στο email σας το εκάστοτε ποσό. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε The One I Love από REM και Butterfly από Crazy Town. Αν κυλιάζει το αίμα σου, είναι Red και σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Απόγευμα προς βραδάκι αυτής της Κυριακής. Αύριο, παιδιά, 12 το μήνα, 12 του Οκτώβρη, είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα, ιστορική για τη χώρα μας. Είναι η μέρα που απελευθερώθηκε η Αθήνα και η Ελλάδα από το ναζιστικό και φασιστικό ζυγό. Θα έπρεπε να γιορτάζεται λίγο παραπάνω, βέβαια. Είναι μια μέρα εθνικής ενότητας, αλλά τότε δεν υπήρχαν ούτε κόμματα, ούτε αριστερή και δεξί και κεντρό. Ήταν όλοι ενωμένοι για πολύ λίγο καιρό, βέβαια, για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μετά ακολούθησε ο εμφύλιος. Αλλά παρ' όλα αυτά, ήταν και παραμένει μια μέρα που μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ θετικό και ευχάριστο, την απελευθέρωσή μας από όλους αυτούς τους φοβερούς τύπους, οι οποίοι έχουν επανέλθει βέβαια σήμερα στα πράγματα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. In the air tonight, Phil Collins, στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: τρελό τραγούδι, Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, Κυριακάτικα 11 Οκτωβρίου, με τις μουσικές του Red 96,3 και για αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο μας οδηγεί με ασφάλεια, ελπίζω, στο δεύτερο 15ημέρο του Οκτωβρίου του 2026. Σε λίγο ακούμε ηλεκτρίστε από MD, η Street Spirit από Radio, και όταν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Sea Student Hot Takes.
7: Το top μέρο για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στι 9 σημαίνει ότι στι 8:59 έχει ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
12: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
3: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
4: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργο Αποστόλου, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6 και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Βραδινός τύπος. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε ότι σε πολύ λίγες μέρες, όχι την Παρασκευή που έρχεται, τη μεθεπόμενη Παρασκευή 23 Δεκάτου, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Στέλνετε Google 1900 από τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε το κρίσιμο τηλεφώνημα σε εσάς ημέρη, να τις απαντήσετε 10.023 και 57 και θα σας δώσει τα χρήματα. Μην διατελεκώ, συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18, αρμοδιοσμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλειες περιουσίας. Δηλαδή, υποστήριξη 2.14.2.14.80.20, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11.14. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και αν θέλετε τα λέμε και αύριο βραδάκι μετά τις 8 στον αέρα του Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Red Metal Before
1: Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
11: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει. Ο πατέρας του heavy metal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθική του διαδρομή και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, στις σελίδες του νέου τεύχους διαβάζεις για τους Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Green Lang, Godflesh. Ενώ ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα των Iron Maiden, Kevin Shirley, μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
0: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
2: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
3: Η μαμά μου μου
2: το
3: λέει αυτό.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Τώρα στην Big Win έχει ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνει ενισχυμένε αποδόσει στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
4: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
5: Oh. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
10: Έκθεση.
9: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
10: Age of Content.
9: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
10: Οράκλ.
9: Ρόμπερτ Άικ.
10: Ειδήποδας.
9: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
10: Συζήτηση.
9: Ρωμαίο Καστελούτσι.
10: Φάουστ.
9: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
10: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
9: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
10: Λάμπλες.
9: Νίκος Καραθάνος.
10: Έπος.
9: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. People are

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
0: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
2: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
3: Η μαμά μου το λέει αυτό.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: WIMP στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
8: Σταμάτα, βρε γλουσούζι.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Bad Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Τα κιλά στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω τη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
0: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
2: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
3: Η μαμά μου το λέει αυτό.
4: Με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου. Δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
8: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχει από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνει.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween.

0: Οπότε.
1: Σπούκερ! Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
3: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
4: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
5: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
4: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
4: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Life είναι REM. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι REM.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα, θα ξεφτυλιστούμε, ρε!
4: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις!
5: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε στην προηγούμενη κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
5: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.